Γιάννα, εγώ ξέρω πριν του Σαν Νικολάς. Παμαρία, η Φάτιμα Πετίτς, να ουλάντα, πετάμε Παμάρσια Κόλμαν, να ουλάντα. Με βαϊσίγη κου, με πούς κάνουν πιέση καλή ώρα, μα μη γίνει ένα άγγιπερο, αρουράτο. Λέγα μην πέγε κανσιόνι τη τάτα, δηλαδή νόστα μην και κανσιόνι τη Σαν Γουάν, τη πιάσου τράς, νο. Ήταν βισάβο, ουλάντα, να νότα μπάχα, να νότα μπάχα φαϊ πίστα, αντίνκα. Λέγα μην μάνουν σαλούτο, πα Μύρο, τα μπέ, πα Αφίνο, πα Χάνσι, πα Άλμπερτ. Να τενσιόν τα χάλτο, να τενσιόν τα χάλτο. Σκούτσε η κανσιόν, ακι μπον. Ήταν ουν κανσιόν ρεαλίστικο. Ήταν μια κανσιόν ρεαλίστικο. Τα πεσέτην ταντίσιμο κάσναν μπαντονά αόρα κοινάνα αρούπα. Πασόβρα κου, όρα και γιούναν, όρα κου γράνιναν φαγεσέ, γιούναν αμπόλτο τουρκός, να όχα για νάτι να πάω να όλα και κάσμα σίκ. Εσύ είναι τα, ουάκ, σκούτσα η κανσιόν και ήταν μια κανσιόν, μανέ μπόιζε τα καντέλε, τάντο μπάλμπο τέιπερο, ενώ την νιφικασιόν, πα τότσπο, ήταν ρεαλιτά την πίδα, εσέ ήταν. La ganó escuchar.